Οπα! Καλέ τι έμορφο γλέντι είναι αυτό! Γεια σου παπατζή μου με την αρμόνικα!